Γυρνάτε και λέω. Βιντεό πιτνέμ. Αμερικά πιτρία μας. Αυτιέν. Ελβιλίβι ουζά. Ανά λαούλα λαχαβά. Ανά μη μια συμπάζε. Και λέω.